άλλο φασάμο. Ότε φία φιέλα πάε φάιλο άτου. Ο άου όλε τα μάσάμο. Όλε αταλίοι, όλε σάμο. Ο φάφιε φιάτου. Yate o tou I lunga o le ea Le ala I a Samoa mo le tua O le tua mo Samoa I a manuia Samoa